Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Now when I was a little boy.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio και στο διευρυμένο τρίωρο μαγκαζίνο μας. Πίσω από τα μικρόφωνα η Γιάννης Λαμπύρης και Κώστας Ζαφύρης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3 με δύο πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας, Κώστα. Είπαμε, είναι τριωρό διευρυμένο, αλλά δροσερό πάντα.
0: Βέβαια.
1: Είναι πλέον ενιαίο λόγο καλοκαιρινού, που όμως το μπάσκετ δεν σταματάει το καλοκαίρι. Μεταγραφές, ειδικά η μεταγραφολογία είναι, ξέρεις, και στην Ελλάδα.
0: Και στο πικ τώρα, αυτή την περίοδο, είναι. Όλοι με αυτό ασχολούνται.
1: Μικρές εθνικές ομάδες, εισαγωγικά μικρές, που έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις σε άντρες και γυναίκες, και βέβαια έχουμε και τις εξελίξεις με την νέα Ευρωλίγα. Είχαμε το σεμινάριο των προπονητών πάλι για μια ακόμα φορά με επιτυχία στο Telecom Center. Θα τα πούμε με τον Καθήλυν Αρμόδιο, τον μέχρι πρώτην ως πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών της Euroleague, τον Δημήτρη Τούδη, σε λίγο. Και γενικά είμαστε σε μια φάση, βλέπουμε ένα πόλεμο των άστρων, θα έλεγα, από τη μία Μοντέρο, από την άλλη για Μπουσέλα, ανακοινώνονται μεγάλες μεταγραφές,
0: εκατομμύρια
1: πάνω από εδώ
0: στα πόδια των παιχτών.
1: Προπονητές, λέγαμε πρώτη φορά 5 προπονητές πρωτοκλασάτη στην Α1, εγώ δεν θυμάμαι ούτε τη δεκαετία του 90, βέβαια. Τέτοιο επίπεδο προπονητών, Μπαρτζόκας, ο Μπράντοβιτς, Σπανούλης, Τρινκέρι και Σάκοντα, που είναι ο παλαιότερος. Παίζει μπάλα τώρα.
0: Θα έχει πολύ ντόρο γενικώς η επόμενη σεζόν, και εντός παρκέ κυρίως. Οπότε ναι, θα τα δούμε αυτά το επόμενο τρίωρο. Είπαμε, γεμάτο το μενού. Εδώ θα είμαστε και θα τα αναλύσουμε όλα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: 21 λεπτά μετά τις 12.
0: Ένα μέσο replay ακόμα και πάμε στον πρώτο εκλεκτό καλεσμένο. Σας τον είχαμε προαναγγείλει. Ήταν και ένα από τα πρόσωπα των ημερών, γιατί είχαμε εδώ δίπλα στο Telecom Center για μία ακόμα φορά το ιδιαίτερα επιτυχημένο σεμινάριο των προπονητών της EuroLeague. Ο πρώην πρόεδρος, θα μας τα πει μέχρι πρότινος, Δημήτρης Ιτούδης, τον οποίο καλησπέριζουμε. Κότς, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μία φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος, έτσι στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ήταν μία όμορφη σκηνή, τουλάχιστον από τους παρόντες που, όπως μάθαμε, την παράδοση παραλαβής. Γιατί είχαμε τη χαρά να έχουμε δύο Έλληνες, εσένα και τον Γιάννη Σφερόπουλο στη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, των προπονητών της EuroLeague, και τώρα θα έχουμε δύο Ισπανούς, σωστά.
2: Ουσιαστικά για μένα...
0: Ισπανό, Ιταλό, ναι, το... ναι.
2: Δεν έχει σημασία ο ρόλος, έχει σημασία
0: τα πρόσωπα.
2: Για την εκλογή και για το πώς λειτουργεί ο σύνδεσμος. Θεωρώ ότι ενώ είχα την παρότριση να συνεχίσω για άλλη μια τετραετία, ναι, προσέφερα και εγώ από την πλευρά μου μαζί με τον Γιάννη Σφερόπουλο, όπως είπατε, το έργο μου, και δεν θα είμαι απόνατο σύνδεσμο. Άλλωστε και στην πρώτη θητεία του Ζέλικος Προέδρου ήμουν εκεί και βοηθούσαμε και με τη γνώση μου και με τις και με την εμπειρία μου, αλλά και με το γεγονός ότι ήθελα ο σύνδεσμος να παράξει έργο, και θεωρώ ότι μετά από 8 χρόνια και συναντήσεις επί συναντήσεων είμαστε σε ένα καλό σημείο, έτσι ώστε οι προπονητές της νέας γενιάς να βρούνε καλύτερες συνθήκες εργασίας, με καταχωρημένη πλέον την σύμβαση εργασίας που προσπαθούμε να περάσουμε, και είναι σε καλό σημείο, και θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα την έχουν οι προπονητές μαζί με όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται, την ασφάλιση και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που ζητούμε τουλάχιστον από την Ευρωλίγκα.
0: Όχι, πέρα από τα τεχνικά που θα τα πούμε, τα προπονητικά, αυτό είναι από τις μεγαλύτερες, πιστεύω, κατακτήσεις του συνδέσμου σας. Η διασφάλιση δηλαδή του εργασιακού περιβάλλοντος των προπονητών. Το λέω γιατί στην Ελλάδα, ειδικά, αλλά και σε άλλες χώρες, ήταν λίγο, ας πούμε, αόριστο ότι εντάξει, ρε παιδί μου, και μπορεί να φεύγει ένας προπονητής, έτρεχε ο άνθρωπος να διεκδικεί τα δεδουλευμένα του, ενώ θα ήταν χωρίς να είναι με δική του υπαιτιότητα. Αυτό νομίζω έχει γίνει μια προστασία, πραγματικά ένα περιβάλλον πάρα πολύ προστατευμένο για τους προπονητές της EuroLeague, είτε είναι οι κορυφαίες ομάδες, είτε μπορεί να είναι με κάποιες ομάδες που δεν θα πρωταγωνιστήσουν. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να υπάρχουν κάποια. Η αίσθηση του δικαίου, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι ένα κεκτημένο πλέον αυτό που αναφέρατε. Δεν υπάρχει προπονητής ο οποίος να μην ολοκληρώνει τη σύμβασή του και να μην πληρώνεται εξ ολοκλήρου. Ουσιαστικά ο σύλλογος ο οποίος θα ήθελε να τερματίσει τη συνεργασία με κάποιο προπονητή θα πρέπει να συνυπολογίσει το συμβόλαιο αυτό του προπονητή ο οποίος έφυγε, συν αυτό το συμβόλαιο το οποίο φέρνει. Ουσιαστικά δηλαδή θα μιλάμε για ένα διπλό μισθό το οποίο πρέπει να καταβάλει για να έχει δύο διαφορετικούς προπονητές, αν για οποιοδήποτε λόγο μια σύμβαση δεν τηρηθεί μέχρι τον ορισμένο χρονικό ορίζοντα ο οποίο έχει οριοθετηθεί στο συμβόλαιο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι κεκτημένο, έχει συμβεί ήδη. Πολλοί προπονητές οι οποίοι δεν ολοκληρώσαν τη σύμβασή τους έχουν πληρωθεί εξ ολοκλήρου την σύμβασή τους. Προσπαθούμε να βάλουμε και κάποιες άλλες δικλείδες, γιατί δυστυχώς η απόλυση των προπονητών είναι το πρώτο και το πιο εύκολο, αν θέλετε, βήμα που κάνουν οι ομάδες είτε οι γενικοί διευθυντές, και είχαμε φέτος ένα πολύ μεγάλο αριθμό προπονητών. Έχουμε δει και δυστυχώς το άκρο να των προπονητές μετά από ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια να απολύονται.
0: Που δεν έχει λογική, δεν έχει λογική στην επιλογή. Θα πω εγώ στην επιλογή. Άρα τι επιλογή έχεις κάνει όταν ένα προπονητή δεν του δίνει την ευκαιρία να δουλέψει ένα αλφα διάστημα.
2: Ορθά το τοποθετείτε. Ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι στον προπονητή, είναι στον άνθρωπο που τον επέλεξε. Διότι όταν επιλέγεις για μια τριετή σύμβαση ή διετή σύμβαση ένα προπονητή, είτε μόνο ετή, δεν έχει σημασία, γιατί τον απολύεις μετά από το πρώτο του παιχνίδι ή το δεύτερο, θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι σε αυτόν που επέλεξε, όχι στον προπονητή. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι οι συμβάσεις. Από τη στιγμή που υπογράφεις, είσαι έτοιμος και να απολυθείς. Δεν τίθεται θέμα. Την επόμενη μέρα μπορείς και να απολυθείς. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η συλλογική σύμβαση έχει ουσία και είναι κάτι το οποίο είναι πλέον δρομολογημένο και θα τακτοποιηθεί, ελπίζω, στον επόμενο χρόνο.
0: Πώς πήγε το σεμινάριο? Γενικά νομίζω κάθε χρόνο και καλύτερα. Είχατε μέχρι και από Μογγολία, από Κίνα, συμμετοχές δηλαδή από όλο τον κόσμο, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
2: Είχαμε 600 συμμετέχοντες από 66 διαφορετικές χώρες, όπως σωστά αναφέρατε, Μογγολία, Βραζιλία, Μεξικό, Πράσινο Ακροτήρι. Μπορώ να αναφέρω 66 διαφορετικές χώρες ήταν παρούσες στο διεθνές σεμινάριο, το οποίο τίνει να γίνει θεσμός στην Αθήνα πλέον τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά από αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε, με την αρρωγή, την συμπαράσταση και την χορηγία πολλών άξιων συνεργατών και πρωτίστως της ελληνικής κυβέρνησης και των ανθρώπων που είναι είτε στο Υπουργείο είτε στην Περιφέρεια, με τον Νίκο τον Χαρδαλιά, είτε στον Δήμο Αθηνών, είτε στο Υπουργείο Τουρισμού και γενικότερα άλλους χορηγείς οι οποίοι υποστηρίξαν αυτή την προσπάθεια, τη στηρίξανε. Άλλωστε η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός για πολλούς λόγους. Δεν είναι δύσκολο να προωθήσεις την Ελλάδα ως προορισμό τουριστικό, γιατί όχι και πλέον ως αθλητικό τουρισμό, αν μπορούμε να το τοποθετήσουμε έτσι. Υπάρχει και αυτό.
0: Έχει αρχίσει και κερδίζει βήματα και είναι μια χώρα που μπορεί να είναι στην κορυφή του αθλητικού τουρισμού, θεωρώ, γενικότερα. Δεν το είχαμε αξιοποιήσει, αρχίζουμε και το κάνουμε τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπαμε χώρες που μας παίρνανε, ας πούμε, την πρωτοκαθεδρία, ενώ είχαμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε ακριβώς αυτό που λέμε και το αθλητικό κομμάτι σε υψηλό επίπεδο και τον αθλητικό τουρισμό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπορεί να μπει και ένα σεμινάριο προπονητών μέσα σε μια τέτοια, νομίζω, ουσιαστικά αναφορά.
2: Αυτό, η συνεργασία μας με το Υπουργείο Τουρισμού εκεί έγκυται. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Σύνδεσμος Προπονητών της Ευρωλίγκα είναι απαρτίζεται από μέλη τα οποία προέρχονται από όλο τον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο και οι 600 συμμετέχοντες, εδώ να επισημάνω το ότι ουσιαστικά είχαμε και άλλους 130 online συμμετέχοντες, δηλαδή αυτοί που δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο, είτε για λόγω εξόδων είτε λόγω χρόνου ή οτιδήποτε άλλο, ήταν συνδεδεμένοι και παρακολουθούσαν live λόγω και της χορηγίας αλλά και της συνεργασίας που έχουμε με την Nova και την υψηλή τεχνική υποστήριξη που παρέχει σε αυτού του είδους προπονητές, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να είναι εκεί διαζώσεις.
0: Βοηθάει το, γιατί είναι ένα γήπεδο στολίδι, έτσι το νομίζω, οι παίκτες και οι προπονητές το χαίρεστε όσο περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, αλλά το χαιρόμαστε και εμείς που βλέπουμε ένα γήπεδο, μπορείτε να το αξιοποιήσετε ακόμα και περισσότερο τεχνολογικά, ενώ και με τον glass floor, ακριβώς το θέμα του σεμιναρίου, σε αναλύσεις, το να το αξιοποιήσετε στο έπακρο, είναι εφικτό, το έχετε κάποιο πλάνο για τα επόμενα χρόνια, το είδατε φέτος, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
2: Δοθεί τις ευκαιρίες της ερώτησής σας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παραχώρηση του Telecom Center και την συμφωνία που είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Όπως είπατε πολύ σωστά, το Telecom Center είναι ένα στολίδι, από τα καλύτερα πλέον γήπεδα με την καινούργια διαμόρφωσή του στην Ευρώπη. Αξιοποιήσαμε πλήρως το Telecom Center. Το Glass 4 δεν ήταν τόσο, το χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη χρονιά, αλλά δεν ήταν τόσο καλό για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι καθόντουσαν χαμηλά στις θέσεις εκεί που ήταν.
0: Πρέπει να είναι πιο ψηλά δηλαδή για να βλέπουν, να το βλέπουν σαν ταμπλό.
2: Για αυτό το λόγο λοιπόν χρησιμοποιήσαμε τις μεγάλες οθόνες που υπάρχουν στο Cube επάνω, και ουσιαστικά και η δική μου παράδοση και η δική μου ομιλία είχε αρκετό βίντεο αλλά και γραφικά και αριθμητικές, ενώ παραστάσεις και αριθμούς και στατιστικά στοιχεία, και οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ικανοποιημένοι και με την εικόνα αλλά και με την παρουσίαση στο Cube επάνω. Οπότε και χρησιμοποίησαμε το VIP Center για το φαγητό των συμμετοχόντων, των αθλητών, των μελών του συνδέσμου. Οπότε το γεγονός ότι είχαμε και ένα χώρο για να ξεκουράζονται οι προπονητές και τα μέλη μας, αλλά και για να μπορούν να έχουν είτε πρωινό είτε μεσημεριανό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
3: Coach, οι συμμετέχοντες από Μογγολία, από το Μεξικό, όπως είπαμε πιο πριν, πόσο εξοικειωμένοι είναι με τα δικά μας εδώ δεδομένα, τα ευρωπαϊκά, ενώ πώς τους είδατε σε σχέση με την Ευρωλίγκα, αν είναι, παρακολουθούν, ασχολούνται, βαδίζουν έτσι, προσπαθούν να βαδίσουν σε κάποια κοινά βήματα προπονητικά, πώς εκλάβατε εσείς αυτή την επαφή που είχατε?
2: Σωστή η τοποθέτησή σας. Ουσιαστικά το σεμινάριο είναι εξειδικευμένο για ανθρώπους που είναι, που ειδικεύονται περισσότερο, αν θέλετε, σε αυτό το επίπεδο της Ευρωλίγκα. Αλλά το μπάσκετ είναι universal, είναι διεθνές. Προφανώς θα ήταν πολύ σωστό, ακούμε πάντα, και μην ξεχνάμε ότι στο τέλος κάθε σεμιναρίου δεχόμαστε, περιμένουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τα σχόλια των συμμετοχόντων και για τις τυχόν προτάσεις τους, παύλα παρατηρήσεις ή κάτι το οποίο δεν τους άρεσε. Σε αυτό το interaction που έχουμε, σε αυτή την συνομιλία, στην ανοιχτή συνομιλία, ουσιαστικά έχουμε και εμείς εξελίξει τις παρουσιάσεις που κάνουμε. Πέρσι λοιπόν ξεκινήσαμε τα workshop, το οποίο, τι είναι το workshop, είναι, αν θέλετε, ιδιαίτερα μπασκετικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή κάποιοι συμμετέχοντες, οι οποίοι θέλουν να έχουν περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις και περισσότερη, μια μισή ώρα ή δύο ώρες, παραδείγματος χάρη το δικό μου του Ζέλικου κράτησε πάνω από δύο ώρες. Ήταν 70 άτομα τα οποία συζητήσαμε πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία ήταν Q&A, δηλαδή ερώτηση-απάντηση στο γήπεδο, κάτι το οποίο τους ενδιαφέρε. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο κάναμε από πέρσι. Πέρσι λοιπόν είχαμε την παρότριση των συμμετοχόντων να δούνε προπονήσεις ομάδων. Φέτος λοιπόν και εγώ και ο Παύλο και ο Ανδρέας Επιστιόλης δείξαμε προπονήσεις των ομάδων, όπως είχαμε κάνει και με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πέρσι, μαζί ταυτόχρονα, στην περίοδο μας των 13 χρόνων, πώς συνεργαζόμαστε στο Παναθηναϊκό. Κάποια από τα αιτήματα αφορούν την προπόνηση, την εξειδικευμένη προπόνηση σε ατομική προπόνηση των αθλητών. Κάποια άλλα αιτήματα αφορούν τις μικρότερες κατηγορίες. Είναι θέματα τα οποία πλέον, προφανώς, το καινούριο το καινούριο Προεδρείο, αλλά και με τη συμμετοχή όλων μας, θα παροτρύνουμε για να βάλουμε και αυτό στα επόμενα σεμινάρια. Γιατί εάν ανοίξουμε το εύρος των πληροφοριών που το οποίο παρέχουμε, πιστεύω ότι και η συμμετοχή των ανθρώπων που έρχονται στο σεμινάριο θα είναι ακόμη περισσότερη.
0: Σίγουρα.
2: Οι άνθρωποι που έρχονται, οι προπονητές, οι συνάδελφοι που ήρθαν από το Μεξικό, από την Κίνα, από τη Βραζιλία, από όλες τις χώρες, είναι εξοικειωμένοι με την Ευρωλίγκα, παρακολουθούν Ευρωλίγκα προφανώς. Γι' αυτό και ας μην ξεχνάμε ότι ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη παροχή του συνδέσμου μας έχει να κάνει με το Basketball School Generation που κάνουμε και το Certificate που δίνουμε. Είμαστε στην έκτη γενιά των προπονητών που έχουν αποφοιτήσει από όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε συναρτήσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Θέλουμε να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας. Έχουμε ήδη τα τελευταία δύο χρόνια έχω επικοινωνήσει και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και με Πανεπιστήμιο της Κίνας για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Η συνεργασία αυτή δηλαδή, η οποία ήδη είναι στο έκτο της χρόνο, η επόμενη χρονιά θα είναι το 7th generation, δηλαδή η 7η γενιά των προπονητών που παραλαμβάνουν τα certificate τους και αποφυτούν από αυτή την σχολική χρονιά, την προπονητική σχολική χρονιά. Προσπαθούμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας σε διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία, όπως είπα, και ακούμε και προσπαθούμε να είμαστε innovative, δηλαδή να έχουμε να πρωτοτυπήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι το δικό μας σεμινάριο για πρώτη χρονιά στη Γλυφάδα ξεκινήσαμε να έχουμε interactive παραδόσεις, δηλαδή ουσιαστικά ο ένας προπονητής να δείχνει την επίθεση, ο άλλος προπονητής να κάνει την άμυνα και να είναι κάτι ζωντανό. Αυτό το δείξαμε με το Ζέλικο στη Γλυφάδα πριν από δύο χρόνια. Οι συνεργάτες οι οποίοι έρχονται πλέον με τους πρώτους προπονητές και ουσιαστικά δείχνουμε στον κόσμο γενικότερα το πώς λειτουργεί και ποια είναι η συνεργασία όλων των άμεσων συνεργατών στη διάρκεια μια σεζόν ή σε μια προπόνηση που είναι μεταβατικής περίοδου, είτε είναι αγωνιστικής περίοδου, είτε είναι προετοιμασίας ενός παιχνιδιού.
0: Και είναι και διαδραστικό, το λέω γιατί ήμουνα στην Γλυφάδα, φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά το είχα δει αυτό που λέτε coach με τις άμυνες ή με το να δείξετε διαδραστικά πραγματικά, και επίσης γίνονται και ερωτήσεις μεταξύ σας. Κάνατε και εσείς ερώτηση στον coach Φερόπουλο για μια άμυνα, ότι πολύ ωραία τα λες, αλλά αν δεν βγει εκεί, τι γίνεται, ας πούμε. Και έχετε δηλαδή και μεταξύ σας που βοηθάτε ουσιαστικά. Ενδεχομένως μια ερώτηση που δεν θα μπορούσε να κάνει, ίσως να μην πήγαινε το μυαλό του ένας πιο νέος ή κάποιος άλλος, και το κάνετε μεταξύ σας, βάζοντας ουσιαστικά εκείνη πράγματα που θέλετε να εξειδικεύσετε ή να δείτε και την άλλη πλευρά. Τι γίνεται, ας πούμε, αν δεν βγει αυτό το σχέδιο του προπονητή.
3: Λύνονται κάποιοι, ναι, κάποιοι μικροί γρίφοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Η σκέψη μου στην ερώτηση αυτή, και με τον Γιάννη έχουμε διαφορετική σχέση και φιλική σχέση, προφανώς έχει να κάνει όχι γιατί ήθελα να πάρω εγώ μια απάντηση για τη φιλοσοφία του Γιάννη, αλλά γιατί θα έδινα την ευκαιρία στους προπονητές
0: να δουν και το Plan B.
2: Να δουν και κάποια άλλη προοπτική, την οποία σωστά απάντησε ο Γιάννης, στο πώς αυτός ορίζει τη συγκεκριμένη περιστροφή, την αμυντική, εάν δεν βγει η παγίδα που έκανε στο Λόπος. Οπότε είναι, ναι, όντως. Μα το μπάσκετ είναι, η ομορφιά του μπάσκετ είναι αυτή. Ουσιαστικά την παγίδα, είτε στο low post, είτε στο pick and roll, είτε γενικότερα στο κέντρο του γηπέδου, τη χρησιμοποιείς και χάνεις. Κάτι δίνεις, κάτι κερδίζεις, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιείς ακόμη ένα αμυντικό στην μπάλα. Τα κουκιά είναι μετρημένα, είναι 5x5. Αν λοιπόν χρησιμοποιείς κάπου μια παγίδα, εξαρτάται από την ποιότητα της παγίδας, από τις γωνίες πάσες. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά καλείσαι να κάνεις, είτε για να βγάλεις έξω από την ζώνη άνεση στον αντίπαλο, είτε για να του δημιουργήσεις κάποιο τεχνικό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, είτε μετά από κάποιο time-out.
0: Ένα από τα πρόσωπα που πάντα ξεχώριζε στο σεμινάριο εκ των πραγμάτων είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φέτος όμως είχε μια ιδιαιτερότητα. Επέστρεψε σπίτι του. Το λέω σπίτι του γιατί μαζί είχατε κάνει την πρώτη έτσι πολύ μεγάλη θητεία, 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, στο Telecom Center με άλλη μορφή τότε. Αλλά είχε αυτή την ιδιαιτερότητα ότι ο Ζέλικο επέστρεψε, ήταν στο σεμινάριο, αλλά πλέον ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Και ήθελα ένα σχόλιο, coach, και γι' αυτό, ότι επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια και τον βλέπουμε. Εγώ μπορεί να τον βλέπω με λίγο πιο γκρίζα μαλλιά, αλλά στα μάτια του διακρίνω την ίδια φλόγα που είχε, επειδή είχε τύχει και ήμουν και στην πρώτη παρουσίαση το 99. Βλέπω το ίδιο, αν όχι παραπάνω, το κίνητρο του να είμαι εδώ και θέλω να δουλέψω και θέλω να δώσω αυτά που ξέρω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Καταρχήν για τον Παναθηναϊκό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση, ήταν εκπληκτική κίνηση. Για τον Ζέλικο επίσης ταυτόχρονα μιλήσαμε, είμαι από τους πρώτους που τον συνεχάρη, και μάλιστα με οδήγησε στο γραφείο, το καινούριο γραφείο στο Telecom Center, για να μου δείξει το που ήμασταν πριν και πριν. Πόσο εξελιγμένα είναι τα πράγματα τώρα, και χάρηκα προφανώς και για τον ίδιο αλλά και για την εξέλιξη. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αυτό που βλέπει ο κόσμος και επισκέπτεται στις κερκίδες είναι αντίστοιχα η ποιότητα και ακόμη καλύτερη και στο VIP Center και στα γραφεία των προπονητών και στα αποδυτήρια των αθλητών και γενικότερα. Άρα λοιπόν ήταν μια πολύ επιτυχημένη κίνηση, το γεγονός ότι ο Ζέλικο επιστρέφει, όπως είπατε σωστά, στο σπίτι του, το οποίο είναι ανακαινισμένο και τελείως σε διαφορετική κατάσταση, είναι κέρδος για το μπάσκετ αλλά και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ίδιο, που αν δεν είχε αυτή τη φλόγα που αναφερθήκατε και σωστά και συμφωνώ μαζί σας, δεν θα συνέχιζε να εργάζεται.
0: Και σε τέτοιους ρυθμούς, έτσι, γι' αυτό το λέω, επειδή το δείχνει και το ζει και το...
2: Αναμφίβολο, συμφωνώ μαζί σας.
0: Μία που λέμε και για προπονητές, ούτε τη δεκαετία του 90 προσωπικά δεν θυμάμαι, που είχαμε τότε κάποια στιγμή, λέγαμε το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, να έχουμε μία πεντάδα τουλάχιστον προπονητών, χωρίς να θέλω να δικήσω άλλους, όπου κλέβουν ίσως την παράσταση ακόμα και από παίκτες. Ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας, Σπανούλης, Τρινκέρι, και βάζω και τον Κοτς Σάκοτα που είναι ένας από τους πιο έμπειρους προπονητές πανευρωπαϊκά. Είναι ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με τους προπονητές να είναι ίσως, να μην πω παραπάνω, τουλάχιστον στην ίδια λάμψη με τους παίκτες. Συνήθως λέγαμε τα μεγάλα αστέρια των ομάδων. Και εδώ τα αστέρια είναι οι προπονητές στο επόμενο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα δείγμα και το έτσι του. Πόσο επιρροή μπορεί να έχει η προπονητική και ένας προπονητής που μπορεί να μην είναι ο παίκτης, αλλά είναι ο άνθρωπος που καθοδηγεί και στείνει και οδηγεί την ομάδα.
2: ουσιαστικά κάνατε την ερώτηση και απαντήσετε μόνοι σας. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχει να κάνει με το να προβάλλουμε την δουλειά του προπονητή, αλλά οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τους αθλητές, διαχειρίζονται το σύνολο και τις μονάδες προσπαθούν να τις κάνουν ένα υγιές σύνολο και ένα ομοιογενές το οποίο να αναπνέει, να έχει αυτοματισμούς και να αναπνέει τον ίδιο αέρα και να ουσιαστικά να προάγει αυτό το οποίο λέμε συνεργασίες. Το γεγονός ότι οι κινήσεις των ομάδων που αναφέρατε, η παρουσία του Dragan Sakota όλα αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ και οι επιτυχίες που έχει καταφέρει η ΑΕΚ ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, συνάδουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι ξεκινάει το χτίσιμο μιας ομάδας, ο καινούριος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτης των ομάδων από τον άνθρωπο ο οποίος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, και είναι κάτι εύλογο. Και ουσιαστικά το χτίσιμο μιας ομάδας, ο καινούριος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτης των ομάδων από τον άνθρωπο ο οποίος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, και είναι κάτι εύλογο.

0: μαζί με τους συνεργάτες του πλέον μετά, τους άμεσους συνεργάτες, θα επιλέξει τους παίκτες, αλλά και θα δημιουργήσει τη χημεία την οποία χρειάζεται η ομάδα. Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι έχουμε ήδη συμβάσεις ή συμβόλαια αθλητών τα οποία τα βρίσκεις και είτε θέλεις να συνεχίσεις μαζί τους, είτε προσθέτεις κάποιους άλλους, οι οποίοι μπορούν να πλαισιώσουν αυτό το οποίο εσύ θεωρείς καλύτερο. Άρα, για να ολοκληρώσουμε, συμφωνώ μαζί σας ότι το ελληνικό πρωτάθλημα μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική οπτική γωνιά, ακριβώς γιατί και οι επενδυτές, οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται τις προσπάθειες και βάζουν τα χρήματά τους και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, προφανώς στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό συνεχιζόταν αυτό όλα αυτά τα χρόνια, έχουν διαφορετικούς στόχους και πολύ υψηλούς στόχους και ξεκινούν από τον διευθυντή αυτής της ομάδας που είναι ο προπονητής.
1: Coach, να σε ρωτήσουμε και να μας πεις δύο λόγια και για το πώς προχωρά ο σχεδιασμός της Χάπουελ, ο μεταγραφικός. Πόσα κομμάτια ακόμη απομένουν για να ολοκληρωθεί το puzzle? Γιατί βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος πλέον που εντάξει, προφανώς όλες οι ομάδες θα χρειαστούν ακόμη χρόνο για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους. Είναι και τέτοιες οι διαπραγματεύσεις πλέον που ο χορός των εκατομμυρίων τις κάνει πιο δύσκολες. Η Χάπουελ πού βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι, ενώ στο μυαλό σου πόσα κομμάτια απομένουν για να ολοκληρωθεί το puzzle της επόμενης σεζόν?
0: Καταρχήν και για τη Χάπουελ δεν υπάρχει ίδια αφετηρία όπως σε άλλες ομάδες. Εμείς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων έχουμε μια επιπλέον δυσκολία στο να έχουμε μια σταθερή βάση, στο να προσελκύσουμε αθλητές. Προφανώς η οικονομική ευρωστία και το γεγονός ότι τα αφεντικά μας θέλουν να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια είναι μεγάλη βοήθεια, αλλά δεν πάβει να είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για εμάς.
2: Δεν ζαβατάς, σοβαρό.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρό. Το που θα μείνουν οι οικογένειες των αθλητών, το που θα πάνε τα παιδιά του σχολείο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να κάποιος αθλητής που θα παίξει στο Μόναχο να μην έχει, γιατί ξέρει ότι θα είναι στο Μόναχο και εκεί θα τελειώσει την σεζόν του.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα έξτρα πρόβλημα για εμάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να φανταστείτε, και εγώ δεν ξέρω η προετοιμασία μας αν θα ξεκινήσει στη Σόφια ή θα είναι στο Τελ Αβίβ. Ούτως ή άλλως δηλώσαμε για έδρα την Σόφια και συνεχίζουμε και βλέπουμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τα δεδομένα. Η ολοκλήρωση του ρόστερ ακόμη αργεί, γιατί ψάχνουμε για αρκετές θέσεις παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι η δεξαμενή των παιχτών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι, είτε είναι από τον ευρωπαϊκό χώρο, είτε είναι από το NBA, είτε από άλλα πρωταθλήματα, δεν είναι και τόσο μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας λέω λοιπόν ότι γενικότερα όλες οι ομάδες ψάχνουμε σχεδόν τους ίδιους παίκτες. Όταν μια ομάδα ψάχνει για point guard, για forward, για center, σχεδόν είναι οι ίδιοι παίκτες που είναι γύρω-γύρω από το...
1: Είναι μετρημένα τα κουκιά, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις, οι οποίες ουσιαστικά υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει είτε με τη μία ομάδα είτε με την άλλη μέσω των εκπροσώπων τους.
1: Ωραία.
2: Και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι πλέον για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που λέμε υπάρχει μια επί του πιεστηρίου, όπως λέμε εμείς στις εφημερίδες, είναι είδηση ούτε δύο ημερών, όπου για πρώτη φορά η ΔΟΕ ουσιαστικά έστω μάλλον να το πω ότι παρατηρεί, δεν το ανοίγει τελείως, αλλά ουσιαστικά επιτρέπει την είσοδο πάλι των Ρώσων αθλητών, και ήδη η FIFA απάντησε και είπε ότι είναι έτοιμη και αυτή να επαναφέρει τις εθνικές ομάδες της Ρωσίας στις Μεγάλες Διοργανώσεις. Άρα αν πάμε στην επόμενη Ευρωλίγα, δεν λέω αυτή που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, αλλά την επόμενη που θα είναι και διευρυμένη τουλάχιστον όπως έχουν αφήσει να εννοηθούν οι άνθρωποι της EuroLeague, μπορεί να πάμε σε μια εντελώς νέα δεδομένα και με τα franchising, ενδεχομένως με την επιστροφή ρωσικών ομάδων, και να πάμε σε ένα πραγματικά πρωτάθλημα με 24 ομάδες. Ναι. Παράλληλα θα ξεκινάει και το NBA Europe. Εντάξει, πήγα πολύ μπροστά, αλλά θέλω να πω έχουμε εξελίξει μπροστά μας που μπορεί να είναι, θέλω να πιστεύω, προς το καλό. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το αθλητικό κομμάτι. Δεν θέλουμε να μιλάμε, γιατί το έχουμε ξαναπεί, coach, ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και μπορεί να το κάνει. Αν τον αφήνουν, μπορεί να το κάνει. Και να μιλάμε έτσι για μια Ευρωλίγα πάλι με όλους μέσα και με πολύ καλύτερες συνθήκες.
0: Τώρα μιλάτε μαζί μου που ξέρετε πολύ καλά τι

0: ερωτήσεις μου, εγώ είμαι, το όνειρό μου είναι να υπάρχουν 30 ομάδες και ώστε να τον περισσότεροι σύλλογοι, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Καλώς να ορίσουν λοιπόν οι ρωσικές ομάδες. Επίσης είμαι πρεσβευτής αυτής της ιδέας ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν έχει να κάνει σε τίποτε η CSKA ως οργανισμός, η Zenit, η Unix με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν ούτε η Χαποέλ, ούτε η Μακάμπη, ούτε η Τζερούζαλεμ έχουν να κάνουν κάτι με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ούτε οι αθλητές, οι Ρώσοι, οι οποίοι μπορεί να είναι άλτες του ύψους, είτε δρομής ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν καλώς να ορίσει αυτή η προσπάθεια. Μπράβο στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Άλλωστε αυτή είναι η οποία...
1: Δίνει τον τόνο ουσιαστικά και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Ουσιαστικά
0: ακριβώς,
1: είναι το...
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Αν ξεκινήσουν αυτοί, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Και ελπίζω να γίνει αυτό και επαναλαμβάνω, καλώς να ορίσουν οι ομάδες, όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες, οι οποίες έχουν βλέψεις, budget μεγάλο. Και αυτό σημαίνει καλύτερο θέαμα για τον θεατή, διότι οι ομάδες θα στελεχωθούν από πολύ καλούς παίχτες, προπονητές, στελέχη τα οποία μπορούν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
1: Και κλείνοντας, γιατί σπαταλήσαμε πολύτιμο χρόνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε, είχες περάσει από αυτό το πόστο και με ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα, με την έννοια ότι μπορεί να μας πίκρανε λίγο αυτό το παράθυρο. Έχουμε πει τη δυσκολία των παραθύρων, το είχες ζήσει και εσύ πόσο δύσκολο είναι, ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι και βλέπουμε πολλές ομάδες και πολλοί παίκτες να δυσκολεύονται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα έχει μια συνέχεια και ότι δεν θα πρέπει, όχι να τον απογοητευτούμε, είναι λογικό ή να στενοχωρηθούμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπομονή, γιατί είναι άλλη μια φάση που η εθνική μπορεί, έχει αποδείξει ότι έχει το χαρακτήρα και ότι μπορεί να τα καταφέρει και να είναι τελικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Το λέω διότι ένα κέρδος αυτής της ομάδας και επί της θητείας δικής ήταν ότι δεν έχασε ποτέ την επαφή με τις μεγάλες διοργανώσεις. Ήταν πάντα εκεί. Με εξαίρεση Ολυμπιακούς που είναι ένα άλλο κεφάλαιο και τελείως διαφορετικό και το προκριματικό. Αλλά πάντα ήμασταν στα παγκόσμια κύπελλα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και ήθελα έτσι ένα σχόλιο.
0: Καταρχήν, η αρχή της τοποθέτησής σας, Παύλα, ερώτησης ήταν ότι έχω περάσει από αυτό το σημείο. Και να μην ήμουν προπονητής της εθνικής ομάδας, εξακολουθώ να είμαι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της. Είναι ξεκάθαρο. Όλοι οι Έλληνες νομίζω ότι είμαστε φαν της εθνικής. Άρα λοιπόν είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Το γεγονός ότι ηγήθηκα μιας προσπάθειας 2 ετών μέχρι που η Φενέρ ουσιαστικά μου το απαγόρευσε να είμαι στην εθνική ομάδα λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα, ήταν σημαντικό για εμάς. Νομίζω ότι βάλαμε το λιθαράκι μας όλοι, από την διοίκηση, τους παίχτες, τους προπονητές, τα σωματεία όλων των ομάδων που δώσανε τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς τους, τους αθλητές τους. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Στον αθλητισμό θα έχεις και τα πάνω και τα κάτω. Προφανώς δεν ήταν τα καλύτερα παράθυρα όπως σωστά αναφέρατε, διότι με βάζετε να αναλογιστώ και την δική μας πορεία τότε και την πρόκλησή μας στο παγκόσμιο, όπου έγινε μέσα από πολλά προβλήματα. Τελικά κατορθώσαμε ένα παιχνίδι πριν να κερδίσουμε την παρουσία μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στις Φιλιππίνες, με την νίκη μας εκτός έδρας στην Ελβετία, στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και ενώ είχαμε τις βλέψεις, τις προϋποθέσεις και όλα αυτά, δυστυχώς οι επεμβάσεις, οι τραυματισμοί των αθλητών μας στέρισαν τη δυνατότητα να πάμε χωρίς ουσιαστικά 6 παίχτες και ο 7ος, μία ημέρα πριν από τον Τζάμπολ, ο Ντίνος Ομίτογλου να έχει
1: τραυματισμό. Που είχε χτυπήσει το χέρι του ακριβώς.
0: Τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Ελλάδα και έτσι λοιπόν μια εθνική ομάδα η οποία έχει όχι τόσο μεγάλη δεξαμενή αθλητών όσο άλλες εθνικές, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάρη, μας ανάγκασε να είμαστε αποδεκατισμένοι σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά.
1: Μείωσαν τις επιλογές βέβαια.
0: Το οποίο καταφέραμε βέβαια με τις 2 νίκες, η ομάδα κατάφερε να δώσει τη δυνατότητα να είμαστε παρόν στο προολυμπιακό και έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδο μας στο Ολυμπιακό. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσπάθεια στην εθνική ομάδα, σε όλες τις εθνικές, αλλά εφόσον μιλάμε για την εθνική του μπάσκετ, συνεχίζεται. Είναι μια ongoing, συνεχιζόμενη προσπάθεια από όλους τους φορείς. Και θεωρώ ότι έχουμε, και το πιστεύω δηλαδή, και εσείς το πιστεύετε και όλοι μας το πιστεύουμε, ότι έχουμε τις δυνατότητες να, αν και έχουμε βάλει λίγο τον εαυτό μας τώρα σε δύσκολα, να τα καταφέρουμε να και να είμαστε σε
1: μια. Και είδαμε, επειδή βλέπουμε, όπως λες Κώστη, όλες οι εθνικές είναι, βλέπουμε και το ποδόσφαιρο τώρα, το πώς, το τι σημαίνει για μια εθνική ομάδα. Δεν έχει σημασία, είναι το ποδόσφαιρο από την πιο μικρή χώρα της Αφρικής, όπως το Πράσινο Ακροτήρι για παράδειγμα, μέχρι την Αργεντινή, την Γαλλία, πόσο σημαντικό είναι για όλο τον πληθυσμό, για τους ανθρώπους που συμμετέχουν, το να είναι εκεί στη γιορτή και να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση των εθνών, έτσι, που είναι ένα μεγάλο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό είναι τιμή και όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, την ανάκουση του εθνικού ύμνου, και να είσαι μέλος της εθνικής ομάδας, επαναλαμβάνω, είτε είσαι παρόν που είναι ακόμη περισσότερο και η μεγαλύτερη ευθύνη, είτε είσαι στην τηλεόραση, είτε είσαι διαζώσει στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Ευχηθούμε τα καλύτερα για την εθνική. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού όσο μπορεί και να είσαι πάντα γερός και στις επάλξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, coach.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι. Ακούσατε μια ενδιαφέρουσα, πάντα είναι ενδιαφέροντες οι τοποθετήσεις του Δημήτρη Τούδη. Είπαμε ότι είναι πρώην πλέον πρόεδρος, ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών της Euroleague, ο Γιάννης Σφερόπουλος αντιπρόεδρος, πλέον είναι ο Τσάβη Πασκουάλ πρόεδρος και ο Σέρζιο Σκαριόλα αντιπρόεδρος. Οπότε η σκυτάλη δόθηκε σε δύο Ισπανοϊταλούς πλέον. Ναι, ναι. Αλλά σημασία έχει τα πρόσωπα και είναι ένα σεμινάριο που έχει πιάσει πια. Έχει γίνει θεσμός και νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ότι γίνεται και δουλειά. Αυτό, και να κλείσουμε, αυτό πριν,
0: να κλείσουμε το θέμα των προπονητών, γιατί έχει και μια είδηση, δεν προλάβαμε να την πούμε του κότσι Τούδη, ναι, αλλά που ξέρω θα τον ενδιαφέρει. Όπως είπαμε ότι ο σύνδεσμος της EuroLeague προστατεύει τους προπονητές, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και το Υπουργείο και μάλιστα ο σύνδεσμος των προπονητών έβγαλε, ξέφρασε την ικανοποίησή του και την νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Βρούτση σχετικά με την περαιτέρω θωράκιση των διατάξεων που αφορούν τους προπονητές. Πλέον η νέα ρύθμιση που βρίσκεται σε διαβούλευση ενισχύει τη θέση του προπονητή, καθώς η άσκηση του επαγγέλματος δεν θα μπορεί να γίνεται από άτομα που δεν διαθέτουν άδεια άσκηση επαγγέλματος, δεν είναι γεγραμμένα στο Μητρό Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και κυρίως δεν κατέχουν δελτίο ταυτότητας προπονητή από το ΣΕΠΚ. Όλα αυτά είναι προς την καλή κατεύθυνση. Είπαμε, θυμίζω ότι γινόντουσαν προπονητές σε μια βραδιά, μπορούσαν να γίνουν παίκτες, φροντιστές, τα έχουμε δει αυτά στην Ελλάδα. Φεύγαν προπονητές και ψάχνανε τα δεδουλευμένα τους για χρόνια. Είναι αυτό που λέει και ο κότσο, δεν μπορεί να διώξει ένα προπονητή στον πρώτο. Πρέπει να γίνει χαμός, να σου έχει βάλει μπουρλότο στα αποδυτήρια. Δεν υπάρχει λογική να διώξει ένα προπονητή μετά από ένα-δύο παιχνίδια. Είναι λοιπόν σε καλό δρόμο. Πάμε στις εθνικές ομάδες. Σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι οι μήνες των εθνικών ομάδων των μικρών ηλικιακά. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την Φρόσο Δρακάκη, την προπονήτρια της εθνικής μας Under 20 των νέων γυναικών. Μας είχε πει για τους στόχους στο ευρωπαϊκό της Βουλγαρίας, που είναι να πάρουμε ένα μετάλλιο στη Β' κατηγορία για να εξασφαλίσουμε την άνοδο. Ανεβαίνουν οι τρεις πρώτες ουσιαστικά, καθώς η Πολωνία οριστικά πλέον δεν μπορεί να υποβιβαστεί από την ανώτερη κατηγορία. Η εθνική μας λοιπόν τα έχει πάει περίφημα μέχρι στιγμής και μετά την νίκη της Τσεχίας εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά. Παίζει αυτή την ώρα με τη Σλοβακία, προηγείται 17-14. Είμαστε 41 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Απλά παίζει την πρώτη θέση του ομίλου. Η εθνική μας ουσιαστικά θα ξέρει μετά τη λήξη του αγώνα αν θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Έχουμε εξασφαλίσει με τη Σλοβακία την πρόκριση και θα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει στον άλλο όμιλο, όπου αυτή τη στιγμή είναι Πορτογαλία 4, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία 3. Η Βουλγαρία είναι κηπεδούχος, θυμίζουμε, και η Ολλανδία με 2. Θα κρυθούν ποιες ομάδες θα είναι στα ημιτελικά, θα μάθουμε και τον αντίπαλό μας. Εμείς θα παίξουμε ή με το δεύτερο ή με τον πρώτο, ανάλογα του αποτελέσματος που θα φέρουμε με την Σλοβακία. Θυμίζω είμαστε στο 17-16 αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχουμε και το τελικό.
0: Λογικά θα έχουμε το τελικό. Τώρα τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο και με την εθνική να είναι μπροστά με 17-16. Οπότε θα έχουμε live ενημέρωση για τα κορίτσια.
1: Για την εξέλιξη.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, το ντέρμπι καλά κρατεί. Σας θυμίζουμε Ελλάδα-Σλοβακία 25-25, 2,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Τρίτος και τελευταίος αγώνας του ομίλου ευρωπαϊκός στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας, Division V, Under 20, κάτω των 20 νέων γυναικών ουσιαστικά. Η Εθνική είχε εξασφαλίσει μαζί με τη Σλοβακία την πρόκριση, παίζουν για την πρώτη θέση του ομίλου και θα περιμένουν αργότερα τα παιχνίδια του άλλου ομίλου για να δούμε με ποιον θα παίξουμε στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι οι τρεις πρώτες ομάδες, δεδομένου ότι η Πολωνία δεν υποβιβάζεται από την πρώτη κατηγορία, εξασφάλισε την παραμονή της. Εφόσον λοιπόν δεν υποβιβάζεται η Πολωνία, οι τρεις πρώτες ομάδες του ευρωπαϊκού αυτού θα πάρουν την προαγωγή τους, θα ανέβουν κατηγορία. Άρα εμείς θέλουμε ένα μετάλλιο, για να το πω έτσι, γιατί θα δοθούν μετάλλια. Θέλουμε ένα μετάλλιο το οποίο θα σημαίνει ταυτόχρονα άνοδο στην πρώτη κατηγορία μετά από 3 χρόνια, να είμαστε και πάλι στην μεγάλη κατηγορία των νέων γυναικών. Το συγκρότημα της Φρόσο Δρακάκη, θυμίζω, είχε εξασφαλίσει την πρωτιά, όχι την πρωτιά, συγγνώμη, την πρόκριση με την νίκη επί της Τσεχίας, και πλέον περιμένει να δει το αποτέλεσμα με τη Σλοβακία για να δει σε τι θέση θα τερματίσει. Η εθνική μας νίκησε 67-58 την Τσεχία και αυτή τη στιγμή, είπαμε, παίζει με τη Σλοβακία. Το σκορ είναι στο 25-25, 2,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αυτά για τις μικρές εθνικές ομάδες. Είπαμε και για την μεγάλη. Είδες και ο Δήμητρης Ιτούδης είχε είπε το γκαϊμό του για τις Φιλιππίνες. Πραγματικά είχαμε μια ομάδα που θα μπορούσε, δεν λέω να χτυπήσει μετάλλιο, αλλά θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Πήγαμε με τραυματισμούς, έγινε και το Μήτογλου.
1: Χτυπήθηκε τελικά από τις απουσίες και από τις πολύ σημαντικές, βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλά κοίταξε, θεωρώ ότι, εγώ λέω, βάζω ένα τίτλο. Ξέρεις πώς βάζαμε αυτούς τους τίτλους σε εφημερίδες, το ο καυτός Αύγουστος της Εθνικής. Δηλαδή στα τέλη Αυγούστου, εκεί που όλοι θα ετοιμάζονται για την Ευρωλίγα, Super Cup Ευρωλίγα, Super Cup Ελληνικό και όλα αυτά, η Εθνική θα πρέπει να πάει να παίξει ένα παιχνίδι στη Ρίγα. Κοίταξε πώς θα φαίνει η μοίρα. Στο πρώτο ματς είναι στη Ρίγα, εκεί που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Ναι. Δηλαδή στο ίδιο χώρο. Η Εθνική θα πρέπει να πάει να νικήσει πάση θυσία την Ουκρανία, διότι η Ουκρανία, θυμίζω, είναι που ενσωματώθηκε από τον άλλο όμιλο, είναι στο 4-2. Εάν μας νικήσει, μας φεύγει 2 νίκες και το μεταξύ μας.
1: Να, είναι must win.
0: Και μετά παίζουμε με Ισπανία εντός. Δηλαδή η Εθνική, αν κάνει 2 νίκες τον Αύγουστο, πιστεύω μαζεύει αυτό το παράθυρο που ήταν καταστροφικό. Και νομίζω ήταν καταστροφικό γιατί, κακά τα ψέματα, με τη Ρουμανία όλοι υποτιμήσα. Αν θέλεις και οι δημοσιογράφοι, να βάλω εγώ πρώτα εμάς. Όλοι θεωρήσαμε ένα μάτς ρουτίνας. Και ειδικά όταν πήγε στο 44-58.
1: Στο συν 14.
0: Δεν το κρύβω. Κάποιοι συνάδελφοι αρχίσαμε και γράφαμε. Ότι η Εθνική έκανε τη δουλειά και γύρισε ένα παιχνίδι απίστευτο. Όλοι έχουν ευθύνη. Ο κότς Πανούλης, οι παίκτες, πρέπει δηλαδή να είναι ένα μάτς που έπρεπε να το πάρουμε. Στον αθλητισμό δεν υπάρχει πάντα το. Θα θυμίσω ότι η Ρουμανία τελευταία μεγάλη διοργάνωση που έχει συμμετάσχει η Κώστα ήταν το Ευρωμπάσκετ 87 στην Αθήνα. Δεν έχει ξαναπάει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση. Αποκλείστηκε, θυμίζω, ήταν τελευταία στον όμιλό μας. Και η Εθνική, πιστεύω, και ο κότς Πανούλης και ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Ολιόλης, βγήκαν αμέσως και πήραν πάνω τους την ευθύνη. Είπαν ότι θα παρουσιαστεί η Εθνική όπως πρέπει. Ο κότς Πανούλης είπε ότι θα είμαστε όλοι στο επόμενο παράθυρο. Θα το φροντίσουμε να είμαστε όλοι. Θα πάρουμε και τα τηλέφωνα και προσωπικά και εγώ. Και νομίζω ότι μπορεί η Εθνική να κάνει αυτές τις 2 νίκες αρχές Αυγούστου και να πάει λίγο πιο άνετα στα υπόλοιπα παράθυρα. Γιατί τα υπόλοιπα, θυμίζω, θα είναι πια μέσα στην Ευρωλίγκα. Βέβαια. Με όλες τους κινδύνους που κρύβουν τότε. Βέβαια. Να μην μπορούν οι ομάδες μας να δώσουν παίκτες. Οπότε είναι κομβικό.
1: Βέβαια,
0: να
1: κάνουμε. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, λόγω της κρισιμότητας των συγκεκριμένων αναμετρήσεων της Εθνικής, ίσως γίνει και μια έτσι μικρή υπέρβαση και από τους παίκτες.
0: Αυτό.
1: Για να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Αλλά για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας, δηλαδή να καλύψουμε την γκέλα των παραθύρων με τις ήττες Ρουμανία-Πορτογαλία, είναι καλό να κάνουμε 2 νίκες με Ουκρανία, βέβαια, στην ουδέτερη λίγα και με Ισπανία.
1: Και όπως είπες, στη Ρίγα που ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις.
0: Αλλά όπως είπε και ο Κώστας Πανούλης, το μετάλλιο δεν φαίνει από μόνο του νίκες. Δεν σημαίνει ότι πήραμε το μετάλλιο και μπαίνουμε μέσα και οι αντίπαλοι χάνουν. Θα πρέπει να, σε κάθε μάτς, να παλεύουμε. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει το διακύβευμα. Θυμίζω, η Εθνική έχει να λείψει από μεγάλη διοργάνωση με τον μπάσκετ το 2002 στην Ινδιανάπολη. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Όπως είπες και εσύ πριν, είναι διαφορετική διαδικασία της προκριματικής.
0: Και εκεί ήμασταν παρόντες το 2024 και το χαρήκαμε. Θα δούμε. Πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε.

0: Λοιπόν, η εθνική μας είναι 27-27 στο ημίχρονο. Θυμίζω, εθνική νέων γυναικών Ευρωμπάσκετ στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας. Ο Ευρωμπάσκετ δεύτερης κατηγορίας. Η εθνική θέλει να πάρει μία από τις τρεις θέσεις του πρωταθλήματος για να ανέβει στην Α κατηγορία. Σήμερα θα μάθει τη θέση της στον Όμιλο, πρώτη-δεύτερη, ανάλογα με το αν θα νικήσουμε ή θα χάσουμε, και μετά θα περιμένουμε τον αντίπαλο στη διασταύρωση ημιτελικά. Θέλουμε ή νίκη στον ημιτελικό ή νίκη στον αγώνα της τρίτης θέσης για να πάρουμε το μετάλλιο που θα μας οδηγήσει στην άνοδο. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις. Είπαμε, είναι τα μεταγραφολογικά, τώρα θα είναι όλο στο full.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν εξελίξεις γενικότερα και στις ομάδες EuroLeague, όπως για παράδειγμα ο Jared Butler, σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των Σέρβων, ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Βελιγραδίου μέχρι το 2028, σε μια έτσι διαφορετική κατάσταση πλέον στον πάγκο του Αστέρα, με τον Ίμπο Ναβάρο, ο οποίος θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ανδαλουσία έδειξε εξαιρετικά στοιχεία με την Μάλαγα, την οδήγησε στην κατάκτηση 2 τίτλων στο Basketball Champions League, σε κατάκτηση Copa del Rey. Γενικώς έζησε τις καλύτερες ημέρες του και προπονητικά, αλλά και η ομάδα της Ανδαλουσίας έκανε έτσι βήματα προόδου την τελευταία πενταετία. Βέβαια, άλλη πίστα τώρα, Γιάννη, η EuroLeague, πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός και πολύ μεγαλύτερο και το βάρος στην πλάτη του οποιοδήποτε προπονητή, έτσι. Ειδικά στην πρώτη αποπειρά του, ο Ναβάρο, σε ομάδα EuroLeague και με ένα απαιτητικό κοινό από πίσω του, έτσι, όπως είναι αυτό το Ερυθρό Αστέρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και με την αύξηση του budget που έχουν κάνει και οι Σέρβοι, πλέον με στόχους, έτσι, έστω τα play-off, τα play-in. Λοιπόν, θα δούμε και τις έξτρα κινήσεις που θα γίνουν από τις ομάδες EuroLeague. Πάντως, πλέον έχουμε μπει σε μια περίοδο που οι ανακοινώσεις είναι καθημερινές.
0: Και μια και λες για ανακοίνωση, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Μπάντιο. Ήταν βέβαια γνωστό,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: ότι είχε ολοκληρωθεί εδώ και μέρες.
0: Είναι μεταγραφή, αλλά ο Μπράνκου Μπάντιο, είπαμε, ο Ολυμπιακός χθες στο Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός στο Γεμπουσέλεο σε κάτι συμφωνίες. Και μάλιστα θυμίζει λίγο ιστορία αυτό Βαλένθια Παρί. Ήρθε ο Σόρτς με το Γουόρντ πέρσι. Δύο πολύ καλοί παίκτες Παρί ήρθαν στο αιώνιο. Τώρα έρχονται δύο εξίσου καλοί, ίσως και καλύτεροι παίκτες της Βαλένθια, ο Μοντέρο και ο Μπάντιο, έρχονται από την Ισπανική ομάδα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και θα έχουν αντιπαλότητα, από συμπαίκτες θα είναι αντίπαλοι. Θυμίζω ότι και ο Σενεγαλέζος είναι, ο Μπάντιο είναι για 3 χρόνια, όπως και ο Γιαμπουσέλε, γιατί ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά χτίζει με βάση το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, 3 χρόνια έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όλες οι κινήσεις γίνονται με βάθος τριετίας ουσιαστικά. Κάνει αυτή την επένδυση. Ποντάροντας στον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών στην Ευρώπη.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάποιες κινήσεις των ομάδων μας. Είπαμε ότι είναι, γιατί είπαμε, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπράνκο Μπάντιο, αλλά έχουμε και άλλες μεταγραφές. Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης στη Δόξα Λευκάδας που ανακοινώθηκε. Έχουμε την μία μεταγραφή της Ντούλση Φάνκαμ στον Ολυμπιακό. Γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτησή της. Είναι η Καμερουνέζα Φόργορντ που πέρσι είχε 15,6 πόντους και 1,6 ασίστ μέσω όρο. Έπαιξε στο Eurocup με τον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε είδες και εκεί τα σωματεία. Είπαμε, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας έχουν πάντα καλή σχέση και στις γυναίκες. Από εκεί και πέρα είχαμε και το Σάνον Μπόγκε, το Βίκο Ιωαννίνων, ένας Αμερικανός γκάρντ με εμπειρία από την G League και σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που θα παίξει στην νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων.
1: Νέα κίνηση από πάμε από την Elite League στην Ευρωλίγκα ξανά, Ping Pong, και από την Bayern, η οποία πήρε τον Austin Wiley από τη Χάπολ Ιερουσαλήμ με τριετές συμβόλαιο. Οι Βαβαροί είναι η αλήθεια ότι προχωρούν σε ένα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ριζικό lifting του roster τους εν ώψη της επόμενης EuroLeague, με νέο προπονητή στον πάγκο τους, τον Άντων Γκαβέλ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στην Ulm, την είχε οδηγήσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι ο Άντων Γκαβέλ είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Γιάκα Λάκοβιτς, ο οποίος επίσης έφτιαξε το όνομά του στην Ulm. Μετέπειτα πήγε στην Gran Canaria, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Eurocup. Βέβαια, οι νησιώτες δεν έπαιξαν λόγω των οικονομικών δεδομένων και της τοποθεσίας τους, γιατί είναι τεράστια τα ταξίδια που πρέπει να κάνουν.
0: Βέβαια,
1: και έχοντας βέβαια και το πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα το ισπανικό. Και βέβαια ο Γιάκα Λάκοβιτς από εδώ και λίγες εβδομάδες είναι ο νέος προπονητής, θα κάθεται στον πάγκο της Τενερίφης, η οποία αποχαιρέτησε μετά από τόσα χρόνια τον Τσούς Βιντορέτα, τον προπονητή που έχει συνδέσει όσο κανείς άλλος το όνομά του με την ομάδα της παρέας του Χουέρτας, ο οποίος παραμένει στα 42 του, 43 του, παραμένει, θα παίξει και του χρόνου στην Τενερίφη υπό τις οδηγίες του Γιάκα Λάκοβιτς αυτή τη φορά. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο Γιάκα Λάκοβιτς είχε ακουστεί και για τον πάγκο ακόμη και ελληνικών ομάδων, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, πάντως
0: Χιούστον Ρόκετς, τον Μπογκδάνοβιτς, είναι αυτό που είδαν, η συμφωνία απλά ανακοινώθηκε επίσημα προφανώς.
1: Ναι. Απλά για να κλείσουμε για τις Μπάγκεν, έχει ενδιαφέρον αυτό το project με τον Γκαβέλ, ο οποίος βέβαια θα δοκιμαστεί τώρα στη μεγάλη σκηνή.
0: Ναι.
1: Πάντως έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, υπέγραψε για 3 χρόνια, θα έχει ενδιαφέρον γενικώς, Γιάννη, και η επόμενη Ευρωλίγκα θα πέσουν κορμιά.
0: Σίγουρα, και είναι, λοιπόν, και είναι η Ευρωλίγκα η τελευταία που πάμε προς το NBA Europe, ότι θα έχουμε εξελίξεις, γιατί 27-28 είναι το NBA Europe και μάλιστα ανακοίνωσε ο Πατρίκο Μινός εκ μέρους της FIBA ότι οι δύο φιναλίστ πια του επόμενου BCL που ξεκινάει τον Οκτώβριο θα είναι στο NBA Europe, θα είναι οι δύο πρώτες ομάδες που
1: είναι μεγάλο το κίνητρο για τους συμμετέχοντες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, που βέβαια, ας πούμε, για παράδειγμα η Τενερίφη, η οποία ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του BCL, μετακόμισε, ας πούμε, για παράδειγμα στο Eurocup. Γενικώς γίνονται αλλαγές με τις ομάδες που έχουν στόχους να βλέπουν τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, δηλαδή να θέλουν κάποια στιγμή να βρεθούν στην Ευρωλίγκα ή στο υποδιαμόρφωση NBA Europe. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό, Γιάννη, μάλλον και το θέμα το οικονομικό και των οικονομικών απολαβών των παικτών είναι λογικό, όταν, όπως είπε και ο κόουτς Τσιτούδης, είναι κοινή η δεξαμενή για τις περισσότερες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ανεβαίνουν και τα ποσά.
0: Ανεβαίνουν, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ντουμπάι είδαμε ότι δίνει πάρα πολλά λεφτά γενικά. Ναι. Το είχαμε δει και από πέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λεφτά υπάρχουν αποδεδειγμένα. Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί παίχτες που ζυγίζουν. Το έλεγε και χθες ο κότς Μπαρτζόκας στο περιθώριο της παρουσίασης της ανακοίνωσης για τον Μοντέρο στην χορηγία που είχε ο Ολυμπιακός. Έλεγε ότι το πολύ θετικό για μας είναι ότι ο Μοντέρο είχε και άλλες προτάσεις και με περισσότερα χρήματα. Αλλά ήθελε, του άρεσε το project της ομάδας μας. Και αυτό λέει για μια ομάδα, είναι διαφήμιση, είναι το παράσημό μας. Γιατί λέει ένας παίκτης, εγώ θέλω να έρθω σας, να παίξω αυτό που πρεσβεύεται, αυτό που παίζεται.
1: Και μάλιστα είπαν και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπαν ότι ρώτησε ο Μοντέρο το αν θα βρίσκεται στον πάγκο ο coach Μπαρτζόκας. Και από τη στιγμή που έμαθε ότι αυτό θα συμβεί, έκανε μάλλον την απόφασή του και πιο εύκολη, έτσι.
0: Βέβαια. Θυμίζω ότι στην κλήρωση που έγινε για το EuroCup, που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στην επόμενη...
1: και με αύξηση ομάδων.
0: Βέβαια, αύξηση ομάδων, και ότι και εκεί θα παίζει και ο φιναλίστ στη EuroLeague, και αυτό ενδιαφέρει. Θυμίζω θα είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μέσα. Βέβαια. Στην EuroLeague. Είχε ενδιαφέρον ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε και με τη Μονακό, έτσι, η οποία έχει δηλώσει συμμετοχή. Ναι. Περιμένει να δει τι θα γίνει.
1: Η οποία βέβαια την ίδια ώρα κινδυνεύει συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή,
0: είναι ένα σημείο των καιρών.
1: Είναι μπερδεμένη λίγο η κατάσταση.
0: Είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Ναι. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει, και νομίζω και οι ίδιοι. Και μία και λέμε για Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς, που είναι ένα παίκτη που έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά του με τη Μονακό, πήρε θέση και είπε: εγώ δεν είμαι, λέει, με το NBA Euro. Προτιμώ, λέει, μια, να γίνει μια σοβαρή συνεργασία με τη EuroLeague.
1: Να.
0: Δηλαδή, NBA EuroLeague να συνεργαστούν επιτέλους για να δούμε το καλύτερο δυνατό και όχι να βλέπουμε καινούργιες διοργανώσεις. Αυτό είναι η άποψη του Μάικ Τζέιμς, βέβαια. Να πάμε λίγο να δούμε τα κορίτσια μας. Είπαμε ότι παίζουν με την Σλοβακία. Και να δούμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Under 20 στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Το σκόρ είναι 46-35. Έχουν ξεφύγει τα κορίτσια της Φρόσου Δρακάκη. Είμαστε μόλις το 1,5 λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η Σλοβακία είναι στις βολές και μειώνει σε 46-35. Ήταν 46-34. Μπαίνουμε πια στο τελευταίο 1,5 λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Του ντέρμπι κορυφής του ομίλου μας, που θα δώσει απλά την πρώτη θέση και θα περιμένει ο νικητής τον αντίπαλο στη δεύτερη θέση του άλλου ομίλου, για να μάθει τον αντίπαλο στα ημιτελικά.

0: Λοιπόν, να πούμε γιατί είναι καλοκαίρι, οπότε είναι, έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον γιατί γίνεται και στην Ελλάδα. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα. Μιλάμε για το FIBA Master Open που συνεχίζεται στη χώρα μας. Πρόκειται περί ενός πρωταθλήματος σε κατηγορίες ανδρών 40+, 50+, 65+ και 70+ και στις γυναίκες 40+, 50 με 55+. Και έχουμε φτάσει στη φάση των προημιτελικών. Φιλοξενείται η διοργάνωση, ξαναλέω, στην χώρα μας υπό την αιγίδα της FIBA. Οι αγώνες γίνονται στα γήπεδα της Κορινθίας της Δυτικής Αττικής. Μάδρα, Λουτράκια, Άγιοι Θεόδωροι, Κόρινθος, Λέχιο, Βέλο, Βραχάτη και Κιάτο. Και έχουν και αναμετρήσεις 3x3. Οπότε έχουμε τα ζευγάρια ότι έχουν φτάσει στα προημιτελικά. Έχουν βγει δηλαδή τα προημιτελικά. Οι πρώτες ομάδες στην κατηγορία των ανδρών, έχουμε 4 ελληνικές ομάδες, οι Greek Masters, οι Corinthians, οι Greek Veterans και οι Xylo Stars, προφανώς από ξυλόκαστο, θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους μεταξύ τους για τα ημιτελικά. Εκκρεμούν κάποια παιχνίδια για να ολοκληρωθεί το ταμπλό των νοκάουτ και στο πρωτάθλημα το 3-3, το οποίο αυτό συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στην παραλία του Κιάτου. Όμορφες εικόνες και ο αθλητισμός είναι για όλους.
1: Βέβαια.
0: Με προσοχή φυσικά πάντα και με τον απαιτούμενο έλεγχο. Το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές βλέπουμε θέματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αυτό που.
1: Και θέλει και τσεκάρισμα πριν
0: μπει στη. Και να πω και τα δικά μας, γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το αποφεύγαμε στο πρωτάθλημα τύπου πλέον. Είναι υποχρεωτικό το δελτίο υγείας. Πρέπει οι αθλητές να έχουν περάσει από έλεγχο, είναι για το καλό όλων. Πρέπει να το καταλάβει ο κάθε άνθρωπος που αθλείται από μια απλή άθληση, είτε πάει να παίξει ένα ομαδικό άθλημα, ακόμα και αν νιώθει καλά, έχει καλή φυσική διάθεση, πάντα πρέπει να έχει και τον έλεγχο. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να παρουσιαστεί, τι κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά όλα καλά. Πάντα όμως θέλει και τον έλεγχο.

Λοιπόν, έχουμε ντέρμπι στα τελευταία λεπτά, αν και κρατάμε μια διαφορά. Είχαμε ξεφύγει με 17 πόντους, 58-49 η εθνική μας. Ελλάδα-Σλοβακία 3,5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Ντέρμπι κορυφή στον πρώτο όμιλο του Eurobasket γυναικών Under 20 στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας. Διακυβεύεται η πρώτη θέση του ομίλου και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Θα περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους από τον άλλο όμιλο, μεταξύ Πορτογαλία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία. Θα περάσουν οι δύο πρώτοι από αυτές τις τρεις ομάδες. Παίζουν αργότερα, οπότε θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα. Η εθνική μας τώρα ξεφεύγει 60-49. Time out. Τα κορίτσια της Φρόσο Τρακάκη είναι στο 60-49, 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Σε ένα Ευρωμπάσκετ πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πετύχει τον αρχικό στόχο, ήταν να μπούμε στην τετράδα. Και ο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε ένα μετάλλιο που, ξαναλέω, οδηγεί στην πρώτη κατηγορία μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια, να επιστρέψουμε και πάλι στην πρώτη κατηγορία των νέων γυναικών. Μία και λέμε, είπαμε ότι είναι το καλοκαίρι των μικρών σε άντρες και γυναίκες. Η Εθνική Νέων Ανδρών πάει στη Λουμπλιάνα, καθώς εκεί ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ Under 20, 11 με 20 Ιουλίου. Πρεμιέρα έχουμε στις 11 Ιουλίου με την Κροατία και μετά παίζουμε με Βέλγιο στις 12 και Ισπανία στις 13. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου που έχει μία έτσι ακόμα αποστολή στην Λουμπλιάνα για να μπορέσει να παίξει, να διεκδικήσει εκεί τις πιθανότητες διάκρισης στο επί σλοβενικού εδάφους. Έχουμε και την μικρή των Παμπέδων, την Under 15, η οποία και αυτή αναχωρεί για τη συμμετοχή της όμως στο τουρνουά φιλίας που διεξάγεται κάθε χρόνο. Φέτος θα φιλοξενηθεί 10 με 12 Ιουλίου στο Κάντιθ της Ισπανίας. Και εκτός από την Ισπανία θα συμμετέχει η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία. Με προπονητή το Σωτήρη Κοκκινόπουλο θα είναι εδώ τα αγόρια, τον κάτω των 15. Παίζουμε με την Ισπανία στις 10 Ιουλίου, στις 8.30. Μετά παίζουμε με την Γαλλία το μεσημέρι της 11ης Ιουλίου και κλείνουμε τα παιχνίδια μας με την Ιταλία στις 12 του Ιουλίου.

0: Να πούμε, επειδή είπαμε για τις μεταγραφές και σε άλλες ομάδες και την ενίσχυση της Καρδίτσας, όπου μετά την υπογραφή του επαγγελματικού συμβολέου με τον Δημήτρη Μπενέκη, προχώρησε και συμφωνία με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, τον έμπειρο Ανδρέα Πετρόπουλο, 32 χρονών, ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες παίκτες. Είχε, θυμίζω, παίξει 3 χρόνια στον Κολοσσό και με συμμετοχή στον BCL. Πλέον θα συνεχίσει στην Καρδίτσα. Θα είναι ένα πρωτάθλημα ενδιαφέρον πάντως, έτσι, Κώστα, σίγουρα με πολλά και ενδιαφέροντα. Η Θεσσαλονίκη ξαναζωντανεύει, το είδαμε και από πέρσι, αλλά ακόμα περισσότερο.
1: Και δεν, σίγουρα... έχει, και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα κινήσεις σε Άρη και ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: έρχονται και άλλα,
0: ακριβώς, βέβαια,
1: και άλλα κερασάκια στην τούρτα.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε και θα είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Βλέπουμε και οι χορηγίες να μπαίνουν πολύ πιο έντονες και η ΑΕΚ θα είχε συνεργασία με 2 ιταλικούς κολοσσούς, όπου ουσιαστικά είναι κακά τα ψέματα, είναι μια ομάδα.
1: Ειδικά ο Ιταλός, χρονιά... μιλάμε για τον δεύτερο πιο πλούσιο Ιταλό, έτσι, δισεκατομμυριούχος.
0: Θυμίζω ότι είναι μια χρονιά γενικά που θα παιχτούν πολλά, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία το 27-28, ξαναλέω, και με NBA Europe και την ενιαία Ευρωλίγα με 24 ομάδες. Η Ρεάλ έχει υπογράψει και αυτή. Κρατάει όλα τα χαρτιά της η Euroleague, έχει το κορυφαίο προϊόν, γιατί έχει τις κορυφαίες ομάδες. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις γυναίκες. Τελευταία 90 δευτερόλεπτα, 63-51. Νομίζω πια δεν χάνεται η πρώτη θέση, η νίκη. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία, επειδή λέμε και για μικρές ηλικίες και για το πόσο σημαντικό είναι το μπάσκετ και το να το μαθαίνουν σωστά τα παιδιά, ότι τα σχολεία κλείσανε. Είναι η χαρά των μικρών μαθητών ιδιαίτερα, που, αλλά και των μεγαλύτερων, που πάνε λίγο στο καλοκαίρι να ξεδώσουν, να παίξουν, να καθαρίσει λίγο έτσι το μυαλό τους από τα μαθήματα, που σίγουρα είναι σημαντικά, αλλά χρειάζεται και ξεκούραση. Παράλληλα λοιπόν με τα μαθήματα, το εκπαιδευτικό έτος που τελείωσε ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τα σχολικά προγράμματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, το πρόγραμμα ουσιαστικά τρύποντας τα σχολεία. Θυμίζω ότι είχαμε συνολικά οι αποσπασμένοι καθηγητές φυσικής αγωγής σε ΟΚΕ επισκέφθηκαν συνολικά 618 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, 1.309 επισκέψεις, εκ των οποίων κάποιες ήταν δεύτερες και τρίτες επισκέψεις στα ίδια σχολεία. Γιατί θέλαν ακριβώς η φιλοσοφία του προγράμματος είναι το να υπάρξει και η μάθηση, αλλά να υπάρξει και επανάληψη, όχι απλά να γίνει μια ενημέρωση έτσι και να φύγουν. Με πάνω από 40.000 μαθητές συνολικά και μαθήτρες τρίτης, τέταρτης, πέμπτης και έκτης δημοτικού είχαν ευκαιρία να γνωρίσουν τον μπάσκετ, να αναπτύξουν δεξιότητες τους και να χτίσουν μια πρώτη ουσιαστική σχέση με τον μπάσκετ. Σε 130 δήμους και πόλεις της χώρας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σαντορίνη, από την Άξο μέχρι τα Χανιά, από την Καβάλα μέχρι τα Ιωάννα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, φυσικά Πάτρα, Ηράκλειο, Κρήτης. Ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα, το οποίο αφήνει έτσι υποσχέσεις για ακόμα καλύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον. Πλησιάζουμε και εμείς προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, ενός ακόμα άμεσου replay. Θα σας πούμε βέβαια το τελικό. Πριν κλείσουμε, θα έχουμε φτάσει, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Η Εθνική είναι σίγουρα πρώτη, 64-52. Πράγμα που σημαίνει, για να δούμε λίγο και την βαθμολογία, ουσιαστικά με την πρώτη θέση η Εθνική μας παίρνει την πρώτη θέση. Θα σας πούμε και το πρόγραμμα. Λοιπόν, η Ελλάδα τερματίζει στον όμιλο πρώτη με 6 βαθμούς, Σλοβακία 5. Αυτές οι δύο ομάδες προκρίνονται στα ημιτελικά και περιμένουν τώρα τα παιχνίδια της Βουλγαρίας με την Πορτογαλία, βασικά είναι το πιο κρίσιμο, στις 6 και 8.30 Ολλανδία Μαυροβούνιο, για να διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο.

0: θέσεις.
1: Επίσης, Γιάννη,
0: ναι.
1: Ολοκλήρωσες με την...
0: Σχεδόν θα πω ναι, το τελικό, ναι. Οπότε όχι, ναι, μπορείς, ναι. Μπορείς να πεις Κώστα και θα πούμε το τελικό
1: ότι αποτέλεσμα. Ανακοίνωσε και επίσημα η Φενέρ ότι τέλος ο Τάρικ Μπιμπέροβιτς, έτσι, μετά από 8 χρόνια...
0: Είχε δεθεί...
1: Βέβαια, παρουσία του στην Φενέρ Μπαχτσέ. Να θυμίσουμε ότι είχε πάει στα 17 του το 2018...
0: Φοβερό,
1: ο Μπιμπέροβιτς έμεινε.
0: Πήγε ένα χρόνο νομίζω μετά, ναι. Το ευρωπαϊκό. Πήραν το ευρωπαϊκό. Ήταν η πρώτη επένδυση που επιποχής ο Μπράντοβιτς στη μετά κατάκτηση τίτλου το 17 στην πόλη.
1: Ναι, και έμεινε μέχρι τα 25 του. Θα συνεχίσει στους Dallas Mavericks. Το ανακοίνωσε αυτό επίσημα η Φενέρμπαχτσε. Ο Μπιμπέροβιτς, ο οποίος βέβαια πρόλαβε να πανηγυρίσει μία EuroLeague.
0: Στέφκη πρωταθλητής Ευρώπης, βέβαια, και πρωταθλήματα Τουρκίας.
1: 4 πρωταθλήματα Τουρκίας, 5 κύπελα και ένα. Κύπελο εκεί Προέδρου λέγεται στην Τουρκία. Μάλιστα, ανέφερε και κάποια πράγματα στην ανακοίνωση της Φενέρ. Έγραψαν οι Τούρκοι ότι ο Ταρίκ στα social media, έτσι, ο Ταρίκ έγινε ένα από τα σύμβολα της ομάδας με την αφοσίωση, την ασταμάτητη προσπάθεια και τη στάση του ως παίκτης Φενέρ Μπαχτσέ. Ανέφεραν οι Τούρκοι στο μήνυμα του αποχαιρετισμού τους. Εντάξει, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο είναι πλήγμα η απώλεια του Μπιμπέροβιτς.
0: Πάρα πολύ έμπειρος και καλός παίκτης και έδωσε πάρα
1: σουτέρ,
0: πολλά.
1: Και εξαιρετικό σουτέρ.
0: Και φοβερό σουτέρ. Έδωσε πολλά. Να πούμε ένα ενδιαφέρον για όσους ίσως θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί η ημιτελική θα είναι πιο γνωστή αργότερα και θα μπορείτε να ενημερωθείτε και από το site της Ελληνικής Ομοσπονδίας όταν γίνουν γνωστά και τα άλλα αποτελέσματα. Μπαίνοντας στο FIBA YouTube, στο κανάλι της FIBA, μπορείτε να δείτε τον αγώνα. Είναι ελεύθερος και αυτή τη στιγμή έχει μέσα, είχε πριν λίγο, είχε 2.500 followers που παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Ναι. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες
1: στο YouTube.
0: Ναι, επειδή έχει κριθεί, ναι, το παιχνίδι, γράφουν μπράβο κορίτσια, άλλη μια νίκη για την άνοδο. Έχουμε ελληνικά μηνύματα,
1: ναι, ναι.
0: Και άλλες δύο νίκες για τον τίτλο. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια. Μπράβο Ελλάδα. Έβγε κοριτσάρες μας. Έχουμε πάρα πολλά. Κατακλείζονται, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, από ελληνικά μηνύματα. Γιατί έχει κριθεί, ξαναλέμε, το παιχνίδι. Τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα σας πούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε μπορείτε, μπαίνοντας στο YouTube της FIBA, να δείτε και ζωντανά την προσπάθεια των κοριτσιών. Ξαναλέμε, θέλουν μία νίκη πια στα δύο παιχνίδια. Μακάρι να την πάρουν στον ημιτελικό για να διεκδικήσουν και το τίτλο της Πρωταθλήτρια Ευρώπης Β' κατηγορίας. Όμως η σημασία, κακά τα ψέματα, είναι η άνοδος. Και σε αυτές τις κατηγορίες, λέμε Κώστα πολλές φορές, ότι δεν είναι σημασία τόσο η νίκη, όσο το να μάθουν σωστά τα βασικά του μπάσκετ, ναι, δηλαδή, ναι, πολλές φορές βάζουμε και εμείς πίεση,
1: ναι, 67-54, για το αποτέλεσμα, ναι,
0: 67-54, ναι. Ελλάδα-Σλοβακία, η εθνική της Φρόνσο Δρακάκη παίρνει την νίκη. Δεν είναι αυτό ο σκοπός το αποτέλεσμα, είναι το να μπορέσουν να παίξουν, και γι' αυτό θυμίζω, δεν είναι τυχαίο ότι η FIBA τα τελευταία χρόνια σε όλες τις κατηγορίες τις μικρές προκρίνονται όλες οι ομάδες από τους ομίλους, ναι. Προκρίνονται και οι τέσσερις, δεν υπάρχει αποκλεισμός, ναι, ναι. Προκρίνονται και παίζουν μετά. Ναι. Απλά παίζουν άλλοι
1: αγώνες κατάταξης,
0: ναι, γιατί λοιπόν, ναι, σου λέει ότι εγώ θέλω στόχο να παίξεις, να βελτιωθείς. Αυτό είναι το βασικό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μαζί
0: με αυτό, νομίζω, ναι, με το ιδανικό φινάλε της εθνικής μας που νίκησε, όπως είπαμε, την Σλοβακία, φτάνουμε στο τέλος ενός ακόμα μεσου replay. Εμείς θα συνοδεύει όμορφη μουσική, μείνετε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, 12 Βέβαια. Και 3, όχι το ίδιο δίδυμο, έτσι, απλά, ναι, θα είμαστε.
1: Εμείς, Γιάννη μου, ξανά την Τρίτη.
0: Θα είμαστε την Τρίτη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Μάικ Μπατίστ, ο Μιχάλης των φίλων του Παναθηναϊκού, ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του συλλόγου, ο τρεις πρωταθλητής Ευρώπης, ο μπασκετμπολίστας που έκλεισε δεκαετία με τα πράσινα και έμεινε και μένει στην καρδιά των οπαδών του Τερφυλιού. Ήταν forward, ακόμα και small forward, και έγινε center. Ήταν περαστικός αρχικά από την Ευρώπη, αλλά ρίζωσε, έγινε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη κατηγορία παικτών στη θέση του. Αμερικανός, αλλά και Έλληνας μετά από τόσα χρόνια. Πολλές ιστορίες, πολλές. Στην εντός των ελληνικών τυχών κυριαρχία του Τερφυλιού τη δεκαετία του 2000, υπήρξε ο κοινός παρονομαστής των τίτλων στη front line. Αυτή επεκτάθηκε και εκτός των συνόρων. Πέρασε και στην επόμενη δεκαετία, με τον ίδιο πρώτη μούρη παρακαλώ, στην κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής και το 2011. Δεν φανταζόταν καν που θα τον έστελνε η πορτοκαλί μοίρα, όταν όλα σιγά σιγά ξεκινούσαν για τη δική του καριέρα. Και αυτή η μοίρα τον φέρνει ξανά με κοστούμι στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Αυτή που θα ακούσετε σήμερα είναι η ιστορία του.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Βορειοδυτικά του Λος Άντζελες βρίσκεται το Hollywood. Νοτιοδυτικά του LA βρίσκεται το Inglewood. Η πόλη όπου στις 21 του Νοέμβρη του 1977 γεννήθηκε ο Michael James Batiste. Το μέρος ήταν γνωστό για τα φοβερά του γήπεδα. Εκεί ενδρεύει το νέο υπερσύγχρονο σπίτι των Clippers, το Intuit Dome. Εκεί, στο Sophie Stadium, θα γίνει τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Εκεί, στο παρελθόν, ήταν και η έδρα των Lakers, το θρηλυκό φόρουμ, με τις φοβερές φυσιογνωμίες εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά και στα court seats. Μερικά τετράγωνα μακριά, ο μπαμπάς Μπατίστ δημιουργούσε όνειρα για την οικογένεια μέσω του δικού του καταστήματος, ενό συνεργείου αυτοκινήτων. Όπως διηγήθηκε ο γιος του στο Trace and Chase, έστρεβε στη γωνία να του αγοράσει τσιγάρα ή να του πάρει κουπόν υποδρομιών και οι επιφημίες από το γήπεδο ήταν σαν μουσική στα αυτιά του. Έτσι αισθανόταν ο μικρός τότε Μάικ. Στεκόταν μαγεμένος μέχρι να ακουστεί η αγριοφωνάρα του πατέρα του από πίσω ότι έχει αργήσει. Η παιδική ηλικία δεν διέφερε πολύ από τους μπασκετμπολίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ναρκωτικά και τις φυλακίσεις τα έζησε στο σπίτι του με μπλεγμένη την αδερφή του. Τον κέρδισαν τα σπόρ φυσικά. Οτιδήποτε ομαδικό τον σαγίνευε και το δοκίμαζε. Ακόμα και βόλεϊ. Τον είχε κερδίσει βέβαια από μικρό το μπάσκετ. Εκεί βλέπετε οι γείτονές του, οι Lakers, δεν μπορούσαν να φύγουν από το μυαλουδάκι του.

Εποχή Showtime τα 80's, άλλωστε για τους Lakers. Ίνδαλμά του Magic Johnson, ήρωές του, ο Karim Abdul-Jabbar, ο James Worthy, αλλά και ο shooting guard του Παναθηναϊκού προς τη δύση της καριέρας του, ο Byron Scott. Στο High School Wilson του Long Beach, όπου είχε αναδειχθεί και η κολόνα των jazz, ο Mark Eaton, ο Batiste κατάλαβε ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ σε σοβαρό επίπεδο. Στο NCAA συνειδητοποίησε ότι μπορεί να φτάσει και στο NBA. Ο δρόμος για αυτόν τον combo forward που έφτασε τα 204 εκατοστά και φορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα τον αριθμό 24 δεν ήταν στερωμένος με ροδοπέταλα. Η βαθμή του δεν ήταν καλή και όπως έλεγε σε συνεντεύξεις του, χρειάστηκε αρχικά να περάσει ένα προπαρασκευαστικό έτος στο χαμηλής κατηγορίας Long Beach. Εκεί στα μέρη του. Μετά Arizona State. Και τρομερή βελτίωση. Ναι, στο κολέγιο που έβγαλε ο Byron Scott και αργότερα ο James Harden, ο Batiste έφτασε να βάζει 16,7 πόντους στην τελευταία χρονιά του. Η υπόλοιπη αριθμή του, ωστόσο, από τα ποσοστά στα δίποντα και τις βολές μέχρι τα rebound αλλά και τις τάπες, δεν ήταν, ήταν πολύ χαμηλή. Λίγο η κάπως πεσμένη χρονιά, λίγο το ότι δεν ήταν ούτε τριάρι ούτε τεσάρι, αλλά και μια ρήξη χιαστού στο pre-draft camp στο Σικάγο, τον άφησαν απ' έξω τον Ιούνιο του 99. Δεν άκουσε το ονοματάκι του στο draft. Εκεί στο τέλος του οποίου επελέγησαν ο προκάτοχός του στον Παναθηναϊκό, ο Ρόντνεϊ Μπιούφορτ, και ακόμη πιο χαμηλά, προτελευταίος παρακαλώ, κρατηθείτε, ο Μανού Τζινόμπιλι. Έμεινε έναν χρόνο εκτός παρκέ. Δούλεψε σκληρά και ξεκίνησε σε επαγγελματικό επίπεδο από χαμηλά.

Σαρλερουά, μια βελγική ομάδα, αλλά ευρωλιγκάτη τότε. Τη σεζόν 2000-2001, στην παρθενική μορφή, με την σύγχρονη, όπως μάθαμε, τη διοργάνωση, δεν αντάμωσε τον Παναθηναϊκό, γιατί οι πράσινοι είχαν πάει στη Σουπερλίγκα. Ήρθε όμως στο ΟΑΚΑ και κατέθεσε ένα δείγμα γραφής. Έπαιζε πιο κοντά στο καλάθι, τεσσαροπεντάρι, και έκανε ένα ωραίο double-double, 19 πόντων και 12 rebound, στην ήττα των Βέλγων από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, στην οποία αγωνιζόταν ο μετέπειτα συμπαίκτης του, στον Παναθηναϊκό, ο Δήμος Δικούδης. Σε όλα ανεξαρτήτως τα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης, ήταν διψήφιος και με 31 πόντους κόντρα στην Τσιμπόνα. Ακολούθησε συμβόλαιο στην Ιταλία, έστω και για την νεοφώτιστη στα μεγάλα σαλόνια, την Μπιέλα. Εκεί, λίγο κάτω από τα σύνορα με Γαλλία και Ελβετία, απόλαυσε άλλη μία όμορφη σεζόν. Απέκτησε και παρατσούκλικη, τη Ραμόλα, επειδή βρισκόταν παντού και έκανε διάφορα πράγματα. Η ομάδα έχασε στην ισοβαθμία τα play-off, ο ίδιος περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του βλέποντας μπάσκετ στην τηλεόραση με τον Μαλίκ Ντίξον, τότε που ήταν συμπαίκτες. Μάλιστα, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του, είδε και το Final Four του 2002, το οποίο κοντά είχε διεξαχθεί στην Πολώνια. Εκεί λοιπόν είδε τον Παναθηναϊκό να σηκώνει μια παλικαρίσια κούπα μέσα στην έδρα της Κίντερ που ήταν το φοβορή. Και ζήλεψε, με την καλή έννοια, που να ξέρει το μέλλον του.

Πριν το Παναθηναϊκό, το έζησε το όνειρο. Το NBA. Το 2002 είχε υπογράψει προσύμφωνο με την Reggio Calabria για να συνεχίσει στην Ιταλία, εξαγειώνοντας την πολύ καλή σεζόν του στην Biella. Αλλά εκεί έπιασε το jackpot. Χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ο Jerry West, ο αείμνηστος, ναι, το logo του NBA, ο θρύλος των θρύλων. Και φυσικά ο θρύλος των αγαπημένων του Lakers, ως πρόεδρος πια, των Grizzlies. Memphis, λοιπόν. Ένα καλοκαίρι μετά την άφιξη εκεί του Αντώνη Φώτση. Πίσω στη θέση 3, άντε και λίγο τεσάρι, ο Μπατίστ σε μια ομάδα που είχε το νεαρό τότε, αλλά κυριαρχικό, Πάου Γκασόλ, στη θέση 5. Και βοηθούς προπονητές, τον J.J. Άντερσον, με πέρασμα στα νιάτα του από τον Άρη, αλλά και τον Σκοτ Ροφ. Με θητεία, βεβαίως, στον Παναθηναϊκό. Επί τάφου του Ινδού, έτσι. Ο Μπατίστ έπαιξε σε 75 από τους 82 αγώνες των Αρκούδων. Είχε 16 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής, 6,4 πόντους, 3,4 rebound. Μια χαρά ρόλο, κανονικότατο. Δεν είχε όμως μέλλον, αφού είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο. Και έτσι έφτασε στα μέρη μας, σε ένα γήπεδο όχι πολύ καλύτερο από την Λεωφόρο. Το γήπεδο είναι μέσα σε πολυκατοικία, ρώτησε έντρομος τον τότε φροντιστή Λεωνίδα Ζαρμακούπη, ο οποίος τον είχε πάει πρώτη φορά σε ποιο άλλο, στο κλειστό του Sporting, για το οποίο υπάρχει ειδικό επεισόδιο σε αυτό το podcast, μπορείτε να ακούσετε. Στην αυτοβιογραφία του, η ιστορία ενός πρωταθλητή, την οποία επιμελήθηκε ο συνάδελφος Κώστας Σωτηρίου, ο Μπατίστ δεν παραλείπει να εκφράσει την έκπληξη που ένιωσε στην πρώτη του επίσκεψη στα Πατήσια.

Το ΆΚΑ είχε κλείσει για να ανακαινιστεί εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού ήταν κάπως πεσμένο. Ψώνισε λοιπόν τον Μπατίστ από το Μέμφις, ο οποίος μετά από λίγους μήνες έδειξε τη χρησιμότητά του. Στο τηλέφωνο το 2003 ήταν ο Δημήτρης Ιτούδης για να υποβάλει την πρόταση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέλεξε ένα forward center στο ύψος του αγαπημένου του Κορνέλιους Τόμψον στην Μπανταλώνα, βλέποντας τις προοπτικές του. Ο δε Έλληνας ατζέντης του, ο Νίκος Λότσος, αυτός τον είχε πάει και στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Ζήτησε το 24, αλλά σε εποχές που η αρρύθμιση ακόμα ήταν από το 4 στο 15. Ξεκίνησε από το 4, έφτασε στο 8 για να βρει ένα κοινό νούμερο και να το καπαρώσει. Γιατί 4 υπήρχε Κοντζά Μαλβέρτης. 8 λοιπόν, με αυτό στην πλάτη θα έγραφε ιστορία. Η αρχή ήταν δύσκολη και για τις δύο πλευρές. Κύπελο στο Λουτράκι, ο τιμωρημένος Παναθηναϊκός. Μάτς κυπέλου, επαναλαμβάνω, με τιμωρία. Και απέναντι ο Απόλλωνας Πάτρας. 40 πόντους όμως από τον προσωπικό του αντίπαλο έφαγε ο Μπατίστ, τον Ντόντε Τζόουνς, και μια σβουρεχτή σφαλιάρα που συνοδεύτηκε από αποκλεισμό.

πράσινος φόρουαρντ ξεκίνησε σαφώς καλύτερα στην Ευρωλίγκα με 20 πόντους στο Κάουνας απέναντι στις Ζαλγκίρις του Σαμπόνις, αλλά στη συνέχεια υπήρχε ζόρι. Στο top 16 έπεσε στους 4,5 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι ψάχτηκε να γυρίσει στο NBA. Δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Αυτό που του τέριαζε το είχε ήδη. Απλώς δεν το γνώριζε. Γύρισε στην Αθήνα με λιγότερα λεφτά. Άφησε πίσω διάφορους μικροτραυματισμούς στον ώμο, στον αστράγαλο, στον προσαγωγό που τον είχαν ταλαιπωρήσει στην παρθενική του σεζόν. Πήρε κι άλλα μαθήματα από τον παρτενέρ του. Σέντερ βλέπετε ακόμα δίπλα στον power forward Μπατίστ, έπαιζε ο Ντάγκ Μίτλετον. Οριακά πάνω από τα 2 μέτρα, οριακά κάτω των 40 ετών, αλλά τέρας δύναμη ο Ντάγκ και πανέξυπνος. Έτσι, ο νεαρός συμπατριώτης του έγινε και αυτός σιγά σιγά ένας undersized center με IQ πολύ πάνω από το μέσο όρο. Πιο εκρηκτικός φυσικά από το Γερο Μίτλετον, τελείωνε τα pick and roll με καρφώματα, απειλούσε από μέση απόσταση με σουτάκι αξιόπιστο. Την πρώτη διετία του ο Μπατίστη είχε πάρει και 58 προσπάθειες για τρίποντο ευστοχώντας τις 20 στην Ευρωλίγκα. Στις επόμενες 8 που έμελε να περάσει στα πράσινα σεζόν πήρε μόλις 52. Τη ζημιά στους αντιπάλους την έκανε από πιο κοντά στο καλάθι, έχοντας πλέον παρτενέρ τον Κώστα Τσαρτσαρή, το Φώτση, αλλά και τον αρχοντικό Νίκολα Πέκοβιτς.

Η ισχύ του Παναθηναϊκού εκείνα τα χρόνια είναι βέβαια μια πραγματικότητα ότι σε σχέση με τις άλλες ομάδες εντοπιζόταν στην περιφέρεια και κυρίως στους δημιουργούς. Η τελειοποίηση του pick and roll επί ο Μπράντοβιτς έλαβε χώρα με τους Διαμαντίδη και Μπατίστ απλώς να μην σταματιούνται. Στο ρόλο του Διαμαντίδη μπορείτε να βάλετε και τον συνήθι συγκάτοικό του, τον Βασίλη Σπανούλη ή τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Στην άμυνα ο Αμερικανός άλλαζε στα σκριν και κυνηγούσε και στην περιφέρεια. Στην άλλη πλευρά εξελίχθηκε και σε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς rebounder. Οι εγχώροι τίτλοι σπανίως χάνονταν. Μιλάμε για 8 συνεχή πρωταθλήματα. Σύντομα ήρθαν και οι ευρωπαϊκοί. Όταν έμαθε να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό και στα Final Four, το 2005 είχε μπλεχτεί στον ημιτελικό ανάμεσα στην ακόμα μεγαλύτερη αθλητικότητα του Μασέο Μπαστόν και στην ευφυΐα του Νίκολα Βούισιτς. Και πέτυχε στον ημιτελικό της Μόσχας κόντρα στη Μακάμπη μόνο 2 πόντους. Είχε και το άγχος, το οποίο ήταν λογικό να υπάρχει. 2 χρόνια αργότερα όμως, μέσα στο ΆΚΑ, 15 πόντι, 12 rebound, σε αγώνα που έληξε 67-52 στον ημιτελικό με την Μπασκόνια και στον τελικό 12 πόντι στην Τσέσκα και τροπέο.

το 2009 στο φοβερό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, τον Τσίλντερς και Παπαλουκά και Βούισιτς, ήταν ο πολυτιμότερος βάσει ranking. Τρίτη του Ευρωλίγκα το 11 με 16 συν 18 πόντους και 7 συν 6 rebound απέναντι σε Σιένα και Μακάμπι αντίστοιχα. Ενδιάμεσα το 10 είχε ζήσει την πιο παραγωγική ευρωπαϊκή χρονιά του με 15,5 πόντους, αλλά και την ψήφισή του ως MVP των ελληνικών τελικών. Μια διάκριση που την έλαβε και το επόμενο έτος. Κυριάρχησε. Δεν ήταν όμως όλα παραμυθένια. Αυτό το επεισόδιο δεν μπορεί να είναι μόνο μία αγιογραφία και μία αποθέωση. Βλέπετε, είχε και τις άσχημες, τις δυσάρεστες, τις επικίνδυνες στιγμές του. Εκείνο το τροχαίο με εγκατάλειψη στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν παρέσυρε δίκυκλο, προτού πέσει, έχοντας πιει όπως αποδείχθηκε μετά πάνω από το όριο, λίγο μέσα μετά σε διαφημιστική πινακίδα. Εκείνο το πάτημα του πεσμένου στο παρκέ Σάσο Όσμπολτ στο κεφάλι σε έναν αγώνα με την Ολύμπια στη Λιουμπλιάνα. Απολογήθηκε ξανά και ξανά ο Μπατίστη για την αψυχολόγητη ενέργειά του. Το 2012, όταν άνοιξε η πόρτα της μεγάλης εξόδου με την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς και έμειναν πίσω μόνο ο Διαμαντίδης με τον Τζαρτσαρί, ο Αμερικανός πήγε στη Φενέρμπαρτσε. Όταν πήγε και ο Ζότς στην πόλη, εκείνος γύρισε πίσω. Έκλεισε την καριέρα του το 2014, έχοντας πλέον υπηρεσιακό προπονητή το φίλο του, Φραγκίσκο Αλβέρτη. Σε διερευνητικές συζητήσεις που είχε αρκετά,

Την καριέρα τεχνικού την ακολούθησε στην πατρίδα του, μόλις κρέμασε τη φανέλα του. Assistant στους Κάτων Charge της G League το 2014 με τον Τζόρντι Φερνάντεθ, ο οποίος μετά ήταν προπονητής στον Καναδά και στον Brooklyn. Μετά στους Nets, στους Hornets, στη Magic, στους Wizards, στους Rockets, στους Raptors. Πάντα συνεργάτης, εξειδικευμένος και στη δουλειά με τους ψηλούς της εκάστοτε ομάδας του. Αυτός, ένας ημίψηλος, που έγινε πιο ψηλός, ερχόμενος στην Ελλάδα. Και μαζί του ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά, ο Παναθηναϊκός. Έστρωσα τον δρόμο και για άλλους Αμερικανούς με τα χαρακτηριστικά μου να πετύχουν στην Ευρώπη. Δείτε τι έκανε ο Χάινς, υπόδειγμα κοντού σέντερ επί σειρά ετών. Είχε πει, κάθε τρεις και λίγο ο Μπατίστ στην Αθήνα έρχονταν. Και ας μην έγινε τυπικά Έλληνας ο Μιχάλης του πράσινου κοινού, ενώ κάποια στιγμή είχε μπει και σε μια σειρά διαδικασίας της απόκτησης ηθαγένειας. Στην εθνική μας πάντως δεν έμελε να παίξει. Έγινε όμως ο ήρωας του πιο επιτυχημένου ευρωπαϊκού συλλόγου στα χρόνια που πέρασε φορώντας τη φανέλα του. Το βράδυ που επέστρεψε στο ΆΚΑ ως αντίπαλος με τη φανέλα της Φενέρ, όταν τελείωσε το μάτς έμεινε κόσμος έξω από τα αποδυτήρια για να τον αποθεώσει. Ήταν πολλά παιδιά πλέον που άκουγαν συνέχεια τη λέξη Mike Batiste. Παιδιά που κάναν τα δικά τους όνειρα για να παίξουν μπάσκετ. Και πλέον το ίδαλμά τους